Eloy de Co, η Σουηλή Φέγκλερ, ο Ρωμάριο Μπιτενκούρτ, ο Ιρανί, ο Ιτασίρ Ρεγαλίν, ο Άγγελο Μπερτινάτσι, Ανίλτο Κάιμπερ, Ζαήρ Ζουλιέν, Ρημικίστε Δόνα Τελίρια, ο Αλμπίνη Αμαρλί, ο Χέντι, η Ανταρσίρα Ράουσκοπ Ναραβουτέ, ο Πάουλο Λεντούρ, εσύ πόβητα σέμπελι γατζίνο Ντομίνγκο, ο Βίντο, ο Άλε, Μαουγόρντο.